Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερη κίνηση σε κάποια σημεία. Στον δρόμο, άφησε το κινητό στην άκρη, δείξε την προσοχή που πρέπει και μην αρχίσει αυτά τα ελληνικά κορναρίσματα, τα μπινελίκια και τις χειρονομίες. Κάτσε φρόνημα. Είμαστε σε mode διακοπών. Σε βλέπω. Η παιδεία ξεκινάει από σένα και από μένα. Και είμαστε τα παραδείγματα για τα παιδιά μας και για όσους είναι στον περιβάλλοντα χώρο με εμάς. Ευχαριστώ.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Δάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν μετράμε θερμίδες, μετράμε πόσα παγωτά προλαβαίνουμε πριν λιώσουν. Έχει ένα point αυτό.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που ζει απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνδεσαι, θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το σαΐδε. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δείτε την χθες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο τον αγαπημένο μας, γιατί έχουμε επιστρέψει, μπαίνουμε στις ρουτίνες μας ή κάποιοι άλλοι μπορεί να πηγαίνουμε διακοπές. Έστω και τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Σίγουρα σας περιμένω σε λίγες ώρες ξανά στην εκπομπή της Τρίτης με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με την ίδια ενέργεια που πάντα με συντροφεύει.

0: Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που ζει απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνδεσαι θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το Σαΐδε.
1: Η ώρα είναι 4.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να αποκλίνουμε την πρώτη εβδομάδα, του Σεπτέμβρη, σήμερα. Είναι 7 του Σεπτέμβρη.
1: Α, είμαι σε φάση ημερομηνίας, γιατί όχι σε φάση μέρας.
0: Βέβαια. Τις πρώτες 7 μέρες.
1: Αυτό εννοούσα, γιατί κόλλησα, είναι Δευτέρα έχουμε. Τι, ποια εβδομάδα κλείσαμε.
0: Καλή εβδομάδα, εννοείται, εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά, που λένε γενικότερα.
0: Καλή νύχτα, ξέρω και εγώ, ναι. Λοιπόν, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, Δευτεριάτικο, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 του μήνα σήμερα, έχουμε ζώδια σήμερα.
1: Έχουμε ζώδια, έχουμε ειδήσεις από το διάστημα.
0: Βέβαια,
1: έχουμε
0: βεβαίως
1: και γιορτές σήμερα όμως.
0: Εννοείται.
1: Γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα και ο Σόζον.
0: Σόζον, αυτό σωθεί το, όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ για 2 ώρες πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Συντονιστείτε. Έτσι. Για όλους εσάς που ασχολείστε με τα ζώδια, έρχονται σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Για να δούμε.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε κοινή.
0: Για ζώδια.
1: Λοιπόν,
0: σκύψτε κοντά στο ραδιοφωνάκι σας, στα ηχεία.
1: Η εβδομάδα που διανύουμε έχει έτσι κάποιες λίγο πιο ρομαντικές όψεις, μπορούμε να το πούμε και αυτό, λίγο πιο θετικές, κυρίως για τα ζώδια του αέρα. Μισό λεπτάκι, γιατί κόλλησε το σύστημα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και μία νέα σελήνη που μας κλείνει την εβδομάδα και στην ουσία μας δίνει μία δυνατότητα ανανέωσης. Είναι μία νέα σελήνη στην Παρθένο, οπότε θα μπορέσουμε να δώσουμε και μία βάση σε κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή την εβδομάδα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια εσωτερικά ξεκαθαρίσματα περισσότερο. Να μπορέσετε να δείτε τι είναι αυτό που θέλετε εσείς και τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε. Μην προβείτε όμως σε ακραίες κινήσεις ή σε οριστικές αποφάσεις ακόμα. Μελετήστε το. Ταυράκια, εσείς από την άλλη πλευρά δίνετε έτσι μια μεγαλύτερη βάση στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, σε γεγονότα που αφορούν την καθημερινότητα, τα οικονομικά. Μπορεί να έχετε έτσι και κάποιες σχετικές ανατροπές σε αυτόν τον τομέα και να πρέπει να τα κοιτάξετε λίγο περισσότερο, λίγο πιο προσεκτικά. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά, ο ουρανός θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας στις 10 του μήνα, οπότε θα ίσως κάποιες καθυστερήσεις να έχετε σε κάποιες αλλαγές που περιμένατε, σε πράγματα που θέλετε να γίνουν, που θέλετε να προχωρήσουν. Είναι σαν να έχετε πάει δύο βήματα μπροστά για να αλλάξετε κάτι και να κάνετε ένα βήμα πίσω. Θα τα ξανακοιτάξετε, θα τα ξαναμελετήσετε για να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Καρκίνη, εσείς έχετε γενικότερα έτσι μία επιθυμία να αλλάξετε πράγματα, να προχωρήσετε καταστάσεις και ο Άρης σίγουρα θα σας βοηθήσει να τα κάνετε αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να νιώθετε ήδη κουρασμένοι και δεν έχετε προχωρήσει προς τα εκεί που θέλατε. Οπότε κάντε λίγο περισσότερη υπομονή και προσπαθήστε να κάνετε και οικονομία ενέργειας. Λιονταράκια, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι χαίρετε εύνοιας αυτή την εβδομάδα. Μία ζεστασιά περισσότερη νιώθετε στο σπίτι σας. Από την άλλη μπορεί κάτι στα επαγγελματικά να φαίνεται να κοκαλώνει λίγο, να πηγαίνει λίγο πίσω. Κάντε υπομονή και δείξτε το σπίτι σας. Από την άλλη μπορεί κάτι στα επαγγελματικά να φαίνεται να κοκαλώνει λίγο, να πηγαίνει λίγο πίσω. Κάντε υπομονή

ευκαιρία. Ζυγή, εσείς από την άλλη πλευρά νιώθετε ότι κατά κάποιο τρόπο μία σχέση, μία συνεργασία φτάνει σε μία κορύφωσή της, φτάνει σε ένα σημείο που λες ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Είναι αυτά τα κομβικά σημεία της ζωής μας που μας καλούν σε αποφάσεις. Σκορπιή, η Αφροδίτη στο ζώδιο από τις 10 του μήνα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μία εύνοια σαφώς στα ερωτικά σας, αλλά από την άλλη δεν θα μείνουν παραπονεμένα και τα επαγγελματικά. Αξιοποιήστε τη λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο. Τοξοτάκια, υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία οργανώνατε τόσο καιρό και τώρα σιγά σιγά τα βλέπετε να υλοποιούνται. Μην διστάσετε όταν στις 10 Σεπτέμβρη ο ουρανός θα γίνει ανάδρομος και μπορεί να βάλει φρένο σε κάποια πράγματα που κινιόντουσαν γρήγορα. Είναι για καλό. Εγώ κεράκια, τακτοποιήσεις κάνετε σε ζητήματα του σπιτιού, σε οικογενειακά ζητήματα. Βάζετε έτσι κάποια πράγματα σε τάξη για να μπορέσετε να τα οργανώσετε καλύτερα και να λειτουργήσουν. Είσαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Υδροχοάκια, υπάρχουν έτσι κάποιες όψεις, μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο μεταμορφωτικές για σας. Είναι σαν να μπορείτε να βρείτε πλέον τον τρόπο να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλό σας και δεν μπορούσατε τόσο καιρό. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, κατά κύριο λόγο αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι οι συνεργασίες. Και σίγουρα έτσι προς το κλείσιμο της εβδομάδας ίσως να έχετε μια καινούργια πρόταση και ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, σήμερα 7 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις, πες μου.
0: Πώς νιώθω, νιώθω σαν να μην έχει σκαμπυλήσει ο χρόνος γενικότερα, να σου πω την αλήθεια. Πότε κλείναν τα σχολεία και λες έχω 3 μήνες μπροστά μου, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, λες τελείωσε το καλοκαίρι, δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Θα το καταλάβουμε την Παρασκευή που έρχεται 11 του μήνα. Αχ, ωραία.
1: Αχ, πολλά πράγματα έχουμε να καταλάβουμε.
0: Έτσι. Αυτά είναι τα πιο αθώα, τα πιο ανώδυνα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή, Κοσμάς, Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή, γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Υδρογιός 106,9. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Πιο χαμηλά από τέρμα.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελή σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Και ναι, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, είναι φθινόπωρο. Λύσια ξέ.
0: Έτσι ακριβώς όπως το έλεγε η θιά μου, θα το πεις. Λύσια ξέ. Επιβαλή, Κόσμος και Δρομάδος εδώ. Καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δεν μπορώ τους χειμωνακίδες.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να το πούμε και αυτό.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. 7 Σεπτεμβρίου. Το 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλη υποκαταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας λαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστόκλη Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, ΙΡΕ. 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δευτεριάτικο να μένει, αλλά δώστε προσοχή. Πέντε τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Παιδί μου, αυτά μερικοί τα λένε και τα διαβάζουν σοβαρά τώρα, έτσι. Έχεις εσύ καμιά ιδέα?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις? Δηλαδή, άμα κάνεις σεξ, πρέπει να κάνεις και έρωτα.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Λέω, εσένα ρωτάω. Τι να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πάρετε στα σοβαρά, έτσι. Σεξ, έρωτας και αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα διαβάσω, αλλά θα σας πω τους πέντε τρόπους και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, καταρχήν, μοιράζεστε χόμπι, έτσι, και μαθαίνετε νέα πράγματα μαζί. Όχι στο σεξ. Αυτό είναι έρωτας τώρα, αλλά δεν είναι σεξ. Λοιπόν, είστε τρυφεροί. Το δεύτερο, σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Λοιπόν, χτίζετε μια δυνατή φιλία. Από φίκι.
1: Τίποτα.
0: Πάμε να γίνουμε τώρα Ιάπωνες, έτσι, με αυτές τις συμβουλές. Μην τις πάρετε σε σοβαρά. Όσοι νεότεροι, μην τις πάρετε σε σοβαρά, έτσι. Λοιπόν, βούρστο μπατσά. Λοιπόν, το φαγητό σας φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι το μοναδικό που εν μέρη μπορεί να συμφωνήσω.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό φαγητό. Κάτι ενδιάμεσα, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον, ναι. Είναι το 5. Ανοιχτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έρωτας.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ. Δηλαδή, τα διαβάζω αυτά, δεν ξέρω ποιος τα γράφει. Έτσι. Πρέπει να τον συγχαρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έτσι, η άλλη θα λέει τον ερωτεύομαι κάθε μέρα και θα νοεί κάνα από αυτά τα 5 τώρα, ας πούμε, σε λίγο καιρό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά.
1: Αμέ.
0: Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας. Κουράγιο και δύναμη. Σας εύχομαι.
1: Σε όλους εσάς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Δώστε ιδιαίτερη σημασία αυτό θα σας πω, επειδή δεν βλέπετε, δεν έχετε εικόνα. Μαυρισμένη ακόμα. Έτσι, για να καταλάβεις το χρήμα που ρέει.
1: Λίσα.
0: Γιατί ως γνωστόν όσοι είναι μαυρισμένοι περνάνε υπέροχα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι.
1: Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ στο στούντιο. Μαυρισμένος από
0: χωρίς,
1: το κακό του.
0: Χωρίς μαυρισμένος.
1: Μαυρισμένος
0: λοιπόν,
1: από το κακό του.
0: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
1: Με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν συνεχώς. Αλλά θα σε πάω σε κάτι το οποίο συνδέεται και λίγο με αυτό που έλεγες πριν περί φαγητού κλπ.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο αναρτήθηκε το τελευταίο διάστημα από αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και καταγράφει αυτό το βίντεο τον τρόπο που μαγειρεύεται το φαγητό σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρόκειται για τον αστροναύτη Άνιλ Μενόν και σε αυτό το βίντεο συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μέιρ και ο Τζακ Χάθαουέι και παρουσιάζουν, λέει, την ασυνήθιστη μέθοδο αργού μαγειρέματος που χρησιμοποιούν. Οι αστροναύτες, λέει, τυλίγουν κρεμμύδια και σκόρδο σε αλουμινόχαρτο και τα τοποθετούν μέσα σε ένα θερμαντήρα φαγητού. Στη συνέχεια αφήνουν το φαγητό να μαγειρευτεί για περίπου 12 έως 24 ώρες. Φαντάσου.
0: Τώρα σοβαρά μαγειρεύουν εκεί πάνω. Θα μας πούνε.
1: Κι όμως, ναι.
0: Κάτι
1: άμα
0: με χαπάκια
1: το
0: δεν
1: βίντεο,
0: ήταν. Κάτι με χαπάκια δεν ήταν
1: αν
0: αυτό.
1: Αν δεις το βίντεο, υπάρχουν και αυτά που είναι τα πιο
0: χαπάκια.
1: Κονσερβό σε σωληνάρια, σε τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά κάνουν και κανονικό μαγείρεμα, παιδιά, πραγματικά αυτό το
0: μαγείρεμα
1: βίντεο.
0: Μαγείρεμα με 12 ώρες είναι πανόστιμο μετά.
1: Αυτό το βίντεο αξίζει να το δεις. Εν τω μεταξύ τον δείχνει να κόβει και να ξεφεύγει ένα κομμάτι να αιωρείται. Και να πρέπει να τα πιάσουν οι υπόλοιποι για να τα φτιάξουν. Βγαίνει πάρα πολύ.
0: Μαγειρική.
1: Είναι ενδιαφέρον αυτό.
0: Μαγειρική στο διάστημα.

0: Λοιπόν, διαβάζω για ένα παλιό χωριό. Ένα παλιοχώρι τέλος πάντων.
1: Παλιοχώρι.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Ιστορικό χωριό. Που έχει διάφορους κανόνες για να ζεις εκεί.
1: Αν θέλεις
0: να ζήσεις, δηλαδή, έχει κανόνες. Καταρχήν λέει το σπίτι σου πρέπει να έχει συγκεκριμένα χρώματα. Έτσι, βάφεις τις πόρτες πράσινες και τα παράθυρα άσπρα.
1: Ναι. Καλά, υπάρχουν περιοχές όμως που υποχρεωτικά το κάνεις αυτό για να μην χαλάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ
0: δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το περίεργο που λέει. Τα περίεργα πράγματα. Μια χαρά είναι αυτό. Είναι πολλές περιοχές που πραγματικά, ας πούμε, άμα πας σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου, δεν μπορείς να φτιάξεις μια πολυκατοικία μέσα στα άσπρα.
1: Να τα βλέπεις, ρε παιδί.
0: Έτσι, ακριβώς. Είναι η ομορφιά, είναι ο τουρισμός αυτό. Τώρα εκεί στο χωριό της Αγγλίας δεν είναι και πολύ τουριστικό, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, οι πόρτες πράσινες, τα παράθυρα λευκά, λέει. Απαγορεύονται τα fast food, τα μαγαζιά εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, υπάρχουν μόνο pub, καφέ και παντοπολία. Ωραίο ακούγεται αυτό. Τουριστικό όμως, έτσι. Και δουλειά έχουν μόνο συγκεκριμένοι εργολάβοι που γνωρίζουν τη ιδιαιτερότητα του χωριού. Έτσι στις επισκευές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης οι κήποι πρέπει να είναι κουρεμένοι και πάρα πολύ περιποιημένοι. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σημεία, περιοχές, χωριά ή οτιδήποτε άλλο που έχουν κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ξέρω και εγώ το Πήλιο. Στο Πήλιο δεν θα δεις πολυκατοικία. Ούτε κάτι που να μοιάζει με πολυκατοικία. Ποιες άλλες περιοχές να πούμε. Ξέρω και εγώ. Η Μάνη. Ξέρω και εγώ. Σε υποχρεώνει να επιλέξεις μέσα συγκεκριμένα μοτίβα σπιτιού άμα θέλεις να φτιάξεις κάτι καινούριο.

0: Έρχεται διάλειμμα τελευταίο για σήμερα, για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και άλλα νέα από το διάστημα σε λίγο.
1: Αμέ, αυτά έτσι, δεν λείπουν από το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό συμβαίνει. Επιβαλίκος μας και τραμμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεις, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Έτσι και τώρα και μετά την εκπομπή. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με νέα από το διάστημα. Μην το κουνήσεις.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι.
4: Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο,
1: η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση,
4: αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο?
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο ημίωρο, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 7 του μήνα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη.
1: Και πώς νιώθεις?
0: 7 του Σεπτέμβρη νιώθω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα έλεγα.
1: Είναι. Παράπονο δεν είναι.
0: Ένα τζόκερ, ένα λότο, κάτι ρε παιδί μου.
1: Κάτι,
0: να φύγουμε από αυτή τη σκέψη τώρα. Τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Τέλος μετά.
1: Θα έρθουμε και τα καλά. Αγόρι μου.
0: Αρχίζουν και φεύγουν οι άνθρωποι. Τι να έρθουν τα καλά. Φεύγουμε εμείς.
1: Μένουνε
0: τα
1: ίδια. Εμείς να τους συναντήσουμε. Δεν ξέρεις.
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω ειδήσει από το διάστημα.
0: Έχουμε ειδήσει από το διάστημα, βεβαίως.
1: Διότι ο Άρης έχει μια τεράστια ανομαλία. Το ξέρεις εσύ τον Άρη?
0: Ποιον Άρη?
1: Τον πλανήτη.
0: Το γνωστό, τον πλανήτη, ναι, βεβαίως.
1: Ο νότιος ημισφαιρικός μανδύας του στο εσωτερικό είναι έως και 400 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από το αντίστοιχο βόρειο τμήμα. Ζέστη κρύο, κατάλαβες.
0: Mm-hmm. Και...
1: αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε εμείς υπόψη μας.
0: Με τα δικά μας τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα δικά μας τα δεδομένα είναι... είμαστε στον νηπιαγωγείο και νομίζουμε ότι είμαστε τρίτη λυκείου. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η διαφορά από βόρειο σε νότιο ημισφαίριο στο εσωτερικό του πλανήτη?
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην κατοικησιμότητα του Άρη, όσο και στο πόσο καιρό ο πλανήτης παρέμεινε ηφαιστειακά ενεργός.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως λέει από την άλλη πλευρά, έτσι με τις ασυμμετρίες που είχε επιφάνειά του, να μην έπρεπε να μας προκαλεί τόση έκπληξη το γεγονός. Μας είχε δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτη του.
0: Έτσι είναι και αυτό. Είναι και Άρης κιόλας.
1: Είναι και Άρης.
0: Έτσι, νομίζω ότι δεν είναι άδικα ο θεός του πολέμου και έχει πάρει το όνομα. Ας πούμε, κάποιο λάκκο έχει φάβο.
1: Αυτός ο θερμότερος νότος, λέει, εξηγεί και άλλα μυστήρια που εντοπίζονται σε αυτό το πλανήτη.
0: Σε αυτή όμως τη διαφορά θερμοκρασίας, έτσι η φιλοσοφία τώρα, μετά το καλοκαίρι, με καλοκαιρινές συνθήκες ακόμα, μεταξύ του πολύ καυτού και του πολύ κρύου δεν υπάρχει και μια ζώνη που είναι... ζώνη σαν της γης περίπου, δηλαδή που μπορούν να
1: αυτό
0: ζήσουν.
1: Αυτό είναι άλλο, είναι από την απόσταση που έχει από το άστρο.
0: Mm.
1: Είναι άλλο στο μέσα αυτό.
0: Όχι, λέω πάνω στον Άρη ρε παιδί μου και εσύ.
1: Τώρα πάνω στον Άρη θα το δούμε ρε παιδί μου. Αυτό, γι' αυτό το μελετάμε, για να δούμε πού θα πάμε να κατσικωθούμε. Πού εξυπηρετεί.
0: Πού θα καταστρέψουμε τους επόμενους πλανήτες.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε. Τι να σας πω τώρα, είναι λίγο περίεργο.
1: Ποιο?
0: Έτσι, έγινε μια έρευνα σε 2.000 ενήλικες και έδειξε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζουν εσώρουχο κάθε μέρα και το 8% των γυναικών. Δεν ξέρω τι να σας πω ρε κορίτσια. Τι να σας πω τώρα, πρέπει να αλλάζουμε. Είναι μια ερώτηση αυτή.
1: Δεύτερον,
0: αυτό με το ρούχο, με τις τέτοιο, πώς το λέμε, τις μπλούζες που έχουν βγει, που μπορείς να τις φοράς και είναι καθαρές για ένα μήνα, που λέγαμε τις προάλλες.
1: Παιδιά, παρά τα όσα λέει, δεν μου έχει βρωμήσει. Εντάξει. Να σας το πω εδώ μέσα.
0: Εντάξει. Έχει κάτι
1: παρήγορο.
0: Μυρωδιά, είναι κάτι, μην τι, έχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτά τα νούμερα και οι άνθρωποι που δεν αλλάζουν εσώρουχο μία εβδομάδα. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ, έχω αηδιάσει ήδη.
0: Δεν μπορώ. Εντάξει, είναι όμως και η φύση του ανθρώπου τέτοια, να ξέρεις.
1: Να είναι μπιχλής.
0: Όχι ρε παιδί μου, άλλο η φύση της γυναίκας και άλλο η φύση του άντρα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη καθαριότητα η γυναίκα, έτσι όπως είναι η φύση της. Δηλαδή, πώς λέμε ότι πρέπει η θάλασσα που θα μπει να είναι καθαρή, διαφορετικά είναι πιο επίφοβο η γυναίκα να κολλήσει κάτι παρά ο άντρας.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λέω κι εγώ. Καταλαβες ότι έχετε μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Η μπίχλα είναι μπίχλα όμως, όπως και να το δεις.
0: Η μπίχλα είναι μπίχλα, αλλά όμως είναι και ο χρόνος της μπίχλας. Εσείς μπιχλιάζετε πολύ γρήγορα, ενώ οι άντρες μπορούν να την μπιχλιάζουν λίγο πιο αργά.
1: Ναι, νομίζεις. Τυροβρωμή που λες.
0: Ξέρω, εδώ έτσι λέει η μέτρηση. 22% οι άντρες, 8% οι γυναίκες.
1: Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Δεν σκέφτομαι μπίχλα και δεν μπορώ. Παθαίνω ένα κάτι.
0: Δεν θα πάμε να ζήσουμε πάλι στις σπηλιές, ρε. Εκεί θα πάρω την εκδίκησή μου.
1: Θα με μπιχλιάζεις.
0: Όλους μαζί θα τους βλέπεις εκεί, θα τους μυρίζεις.
1: Έλα,
0: και θα
1: σταμάτα.
0: Θα μυρίζεις εσύ ίδια πρώτα.

0: Έτσι με αυτά τα καθαρά νέα. Έτσι και καθαρές κουβέντες.
1: Ελπίζουμε
0: φεύγουμε
1: να μην σας αηδιάσαμε πολύ.
0: Και δεν είναι και η καθαρή Δευτέρα σήμερα. Ήταν μια από τις
1: συνήθεις
0: βρωμιάρες Δευτέρες. Λοιπόν, αύριο Τρίτη εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Are you ready?

Έχεις μπει μες στη συνείδησή μου, καθορίζεις κάθε κίνησή μου, είσαι ιδέα.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
10: Και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και, βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντουφιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία,
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Κατέβα από την καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
10: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
14: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: σε κάθε. Λοιπόν, επιστρέφουμε ξανά. Εγώ γελάω ήδη πριν διαβάσω. Έχω μια είδηση, θέλω να την, θα τη σχολιάσεις. Τώρα θα την κάνεις. Λοιπόν, ο άνθρωπος που βγάζει 340 ευρώ τη μέρα κάνοντας το απόλυτο τίποτα.
1: Φίλος μου.
0: Είναι φίλος, κολλητός σου.
1: Πού, λοιπόν, ο Αντώνης είναι.
0: Ο Μοριμότο είναι.
1: Α, το ψευδόνυμό του.
0: Ναι, από το Τόκιο. Είναι rental son.
1: Τι.
0: Ναι, ενοικιάζει τον εαυτό του σε όσους χρειάζονται κάποιον που να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ποιο είναι το περιεχόμενο, λέει, της φαινομενικά ονειρικής εργασίας?
1: Ποιο?
0: Μπορείς να φανταστείς. Έτσι λοιπόν λέει ότι η είδηση ότι ο 38χρονος Ιάπωνας έκανε πραγματικότητα το όραμά του όταν έστησε την επιχείρηση του, έβρισκε πελάτες, αλλά μετά λέει το ξέσπασμα της πανδημίας η ζήτηση εκτοξεύτηκε στα ύψη.
1: Εγώ έχω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι ο κόσμος είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Και είδες επαγγέλματα που βγαίνουν που έχουν να κάνουν με την κάλυψη μοναξιάς. Mm-hmm. Και επίσης έχω να πω ότι όλες οι φίλες μου που είναι ελεύθερες δεν μπορούν να βρουν άντρα. Mm-hmm. Και όλοι οι φίλοι μου που είναι ελεύθεροι δεν μπορούν να βρουν γυναίκες. Mm-hmm. Η μοναξιά έχει φτάσει στο 100%.
0: Λες και. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι πραγματικό και θα μου απαντήσεις πραγματικά.
1: Βεβαίως.
0: Την ήξερες την είδηση?
1: Όχι.
0: Αυτό ακριβώς κάνει ο τύπος αυτός. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν ότι συνεχίζει ήδη και λέει ότι ζει σε μια πόλη όπως είναι το Τόκιο με 37 εκατομμύρια ανθρώπους, με πολύ έντονο λέει το πρόβλημα αποξένωσης και μοναξιάς. Και ουσιαστικά τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Είσαι μόνη σου και πας να φας και λες μόνος μου δεν μπορώ να φάω στο εστιατόριο. Τον παίρνεις, τον πληρώνεις 85 ευρουλάκια και έρχεται μαζί σου και τρώει.
1: Εδώ στην Ελλάδα εμείς το λέγαμε παλιά αλλιώς.
0: Σε παίρνει δηλαδή στο γήπεδο ή όπου πας. Ουσιαστικά σαν
1: σύντροφο.
0: Ναι, σαν pet.
1: Ναι, παίρνεις. Εμείς στην Ελλάδα αυτό το λέγαμε αλλιώς παλιά.
0: Ναι, και καθαρίζεις 350 ευρώ πλά.
1: Βιογραφικά.
0: Πού τα που στέλνουμε.
1: Ναι. Πού πάνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Θες να ανοίξουμε μια εταιρεία μοναξιάς.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Δεν τη λέμε εταιρεία μοναξιάς γιατί προκαλεί ναι, έτσι λίγο στενά χώρα το πράγμα. Να λέμε εταιρεία συντροφιάς.
0: Τι λες.
1: Όχι, αυτό πάει αλλού.
0: Ναι, ναι, πάει. Ναι,
1: για βάλει ένα τραγούδι.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος.

0: ώρα είναι 12:30. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και, βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάντα είμαστε ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα σας και βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου.
1: Λοιπόν, σε ακούμε. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Ποιο?
1: Αλλά σου έχω έτσι η ώρα τελείω.
0: Α, εντάξει.
1: Το τρόλεϊ.
0: Το τρόλεϊ.
1: Έτσι, τρόλεϊ.
0: Λοιπόν, και δεν το πρόλαβα.
1: Αλλά σου έχω κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω να
0: με. Βεβαίως.
1: Θέλω, αν πω κάτι το οποίο δεν πρέπει, να βάλεις. Λοιπόν, ναι. Είναι ένα στην Πράγα. Όχι Πράγα, Πράγα είναι στο εξωτερικό. Στην Πάργα.
0: Στην Πάργα.
1: Κάπα. Όλα τα μπερδεύω αυτά τα δύο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, που έχει ένα καφέ τέλος πάντων και έχει γίνει viral. Γενικώς, γιατί μπαίνουν οι. Πώς το λένε, οι πελάτες.
0: Βεβαίως.
1: Και γράφουν τα σχόλιά τους.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός μπαίνει από κάτω και απαντά. Θέλω να με ακούσει προσεκτικά. Πάει μια κυρία και γράφει. Πολύ αγενές προσωπικό. Θα μακρηγορήσω λίγο, αλλά αξίζει.
0: Ναι.
1: Το παιδί στο πάρκινγκ δεν ήθελε να μας αφήσει να μπούμε λέγοντας πως δεν έχει τίποτα μέσα και όταν του είπαμε πως θέλουμε να μπούμε να ρίξουμε μια ματιά, μας ηρωνεύτηκε γελώντας. Ωστόσο μπήκαμε, βρήκαμε πάρκινγκ και με το που παρκάραμε ήρθε και μας είπε πως θα πληρώσουμε 15 ευρώ.
0: Μας.
1: Λοιπόν, οι τιμές και ο σερβιτόρος δεν ήταν ακριβείς, το σκέφτηκε λίγο και μας είπε πως ήταν 20 ευρώ το σετ ξαπλώστρες, ενώ όταν ζητήσαμε κατάλογο, απέφυγε να μας τον δώσει και μας είπε το εξής σαν φράση. «Πείτε μου τι θέλετε, διψάτε, πεινάτε, θα σας το πω εγώ». Και αφού επιμέναμε λίγο, μας έφερε έναν κατάλογο εκτυπωμένο εκείνη τη στιγμή σε φύλλο Α4, με ακραίες και αδικαιολόγητες τιμές. Εννοείται φύγαμε. Καλλιευτικές, καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
1: Πάρε την απάντηση. Έλα ρε φουκαρά μαζί με τον άλλο και τις δύο σαύρες. Μόλις περάσετε από το μαγαζί και απλώσετε τα πράγματα, λες και είναι το σπίτι σας. Που έχετε λεφτά εσείς για να κάτσετε στο μαγαζί. Σας έδιωξα και βγάλατε χολή. Θα κάνω μήνυση για το σχολείο. Αυτό είναι το light.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Άμα βάλεις τραγούδι, θα σου πω κι άλλο.

0: πίσω.
1: Και εδώ είμαστε και πάλι και πίσω.
0: Και τι θα πεις?
1: Θα πω ότι πέθανε, λέει, ο γυριότερος άνθρωπος στον κόσμο σε ηλικία 119 ετών.
0: Τι να κάνει και αυτός, πόσο να ζήσει?
1: 119 ετών όμως.
0: Μικρός είναι.
1: Γυναίκα.
0: Καλά.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς το καταφέρνετε αυτό?
0: Λοιπόν, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Έχω εξήγηση.
1: Έχεις.
0: Έχω.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς είστε γαϊδούροι για ανέσθητα.
1: Πώς είμαι? Δεν την περίμενα. Γιατί το λες αυτό? Με συγχωρείς. Αν δεν ήμασταν ανέσθητοι, δεν θα ζούσαμε 300 χρόνια.
0: Όχι βέβαια, γιατί όπως βλέπεις και από την κοινή ιστορία, πρέπει να υπάρχει και λίγο ένταση, λίγο suspense. Εμείς έχουμε suspense.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Και γιατί ξαπλάρουμε πρώτοι εμείς?
0: Γιατί δεν λογαριάζεται σωστά το χρόνο. Λες, έχουμε χρόνο, χαλαρά. Πάρ' τον κάτω.
1: Ναι, αλλά πάλι εσείς το πάρ' τον κάτω σας παίρνει κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Ναι, γιατί το εμείς βιολογικά δεν θέλουμε να πέσουμε κάτω. Εμείς είμαστε τσίτα, έχουμε ενέργεια. Έχεις δει παππού 90 χρονών να κάθεται στο μπαλκονάκι μαζί με τη γιαγιά 90 χρονών?
1: Η γιαγιά είναι σβούρα, γύριζε.
0: Η γιαγιά είναι σβούρα, πώς την κάνει ελληνικό?
1: Μια εφημερίδα.
0: Εφημερίδα διαβάζει, δεν βλέπει.
1: Πρέφα.
0: Πρέφα δεν παίζει γιατί δεν βλέπει.
1: Καλά, εσύ τι δεν βλέπει? Έκανε τον καταράκτη, τον έκανε ρε πουλάκι μου.
0: Τι μπορεί να είναι, το πρώτο πιπίνι τη γειτονιά?
1: Γιατί όχι? Η γιαγιά γιατί είναι και κάνει σαν τη σβούρα, γυρίζει?
0: Βλέπει τη διαφορά? Βλέπει.
1: Είναι τα γονίδια.
0: Αυτά να τα βλέπετε κάποιοι οι οποίοι φτάνετε στα 50,
1: ναι,
0: και δεν εκτιμάτε τι 40 και λε θα βρούμε μια 35.
1: Τι την κάνει όμω?
0: 35 να βρει, ρε. Τι 35. Αυτή η θεωρία δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Όχι, καλά. Μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα τώρα.
0: Γεια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα.
1: Μάλιστα,
0: θέλω να σου πω κάτι πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως,
0: να τα λέμε κι αυτά.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Θέλω να αναφερθώ στο χαμόγελο του παιδιού που στήριξε 38.710 παιδιά.
1: Πολύ σημαντικό έργο.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί σκέψου τώρα αυτά τα 38.000, δεν είναι λίγα, παιδιά, mm-hmm. πού θα μπορούσαν να είχαν οδηγηθεί και τι θα μπορούσαν να είχαν πάθει.
1: Για πες, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, 11.256 παιδιά υποστηρίχτηκαν μέσα στα κέντρα στήριξης πανελλαδικά. 5.757 στον τομέα της υγείας. Υπήρξε 95% αύξηση στον αριθμό των περιστατικών εξαφανίσεων παιδιών. Επίσης και τώρα τελευταία εξαφανίστηκαν δύο παιδιά. Τα άκουσες?
1: Συνέχεια συμβαίνει αυτό τελευταία και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Να προσέχουν οι γονείς λιγάκι, μην είμαστε τόσο απελευθερωμένοι, ειδικά στην επαρχία, ρε παιδάκι, που θα μου πεις όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και έχουν έτσι το αίσθημα της ασφάλειας. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Λίγο προσοχή.

0: Λοιπόν, πάμε να σε ταξιδέψω.
1: Φεύγουμε, κλείνω να κλείσω.
0: Όχι ακόμα.
1: Α,
0: θα σε πάω στα Τρίκαλα. Από αυτός ο δήμαρχος εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Κοντεύει να βάλει τα Τρίκαλα στο. Θα πηγαίνουμε με. Πώς το λένε, με διαστημόπλοιο.
1: Με drone.
0: Ναι, για να μπει στα Τρίκαλα πλέον θα θέλει ειδική ταυτότητα. Θα πρέπει να είσαι τρικαίος.
1: Είσαι πολύ μπροστά.
0: Έμα. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ. Τι κάνει λοιπόν αυτή τη φορά πέρα από ένα σωρό πράγματα που έχει κάνει. Πρασινίζει τα ποτάμια του.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ρίχνει χρώμα στα ποτάμια.
1: Τι εννοείς?
0: Τι μπορεί να σημαίνει πρασινίζει τα ποτάμια του?
1: Βάζει φυτά.
0: Μπράβο, είσαι έξυπνος. Μωρέ. Βάζει 1300 δέντρα κατά το μήκος των ποταμών της πόλης, μειώντας αισθητά το περιβάλλον του και αναβαθμίζει το τοπίο. Αυτό είναι και ωραία περατζάδα για τους πολίτες. Είδες τι κάνει τώρα. Ενισχύει το οξυγόνο. Προκαλεί τον πολίτη να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί και το αθλητικό σωματάκι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι όλοι τρικαίοι αδυνατούλιδες.
1: Είναι.
0: Σιγά που είναι, μωρά που πίνει.
1: Λέω,
0: και τρώνε όλη
1: πίνανε
0: την ώρα. Σιγά που είναι.
1: Σιγά.
0: Απλά το λέμε για να το λέμε.
1: Τι ωραία πόλη όμως.
0: Ωραία. Τα Χριστούγεννα να πάμε.
1: Πολύ ωραία. Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία. Και το...
0: Να μας φωνάξει ο Δήμαρχος. Εγώ χωρίς Δήμαρχο δεν πάω.
1: Θες και το Δήμαρχο.
0: Βεβαίως, σιγά.
1: Με επισημότητες θέλεις να περιμένει η μπάντα του Δήμου, ε.
0: Μπάντα δεν θέλω, αλλά σε έχει κάτι απλό. Ένα τσιπουράκι.
1: Με ένα τσιπουράκι σου και. Είσαι οκ, okay, δηλαδή. Πρόσεξε τι λες.
0: Και με ζεδάκι.
1: Α, θες και... είπα κι εγώ.
0: Και με ζεδάκι. Νέος άνθρωπος είναι, δηλαδή δεν τρώει, δεν πίνει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2891.

0: 210-250-50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην ραδιοθεραπεία και διαβάζω φέτος για υπερτουρισμό στο μπάλο της Κρήτης. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Παιδιά, γιατί να υπάρχει υπερτουρισμός, ανεβάζουμε τις τιμές και τελειώνουμε. Μια χαρά. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν και εικόνες από τα σοκάκια και τους δρόμους της Ίας στη Σαντορίνη. Ναι, ανεβάστε τις τιμές. Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, ρε παιδιά. Πώς το. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Θυμάμαι παλιότερα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας να πληρώνει 4 φορές περισσότερο το δωμάτιο από ό,τι το πληρώνει ο τουρίστας. Ανεβάστε τις τιμές και άλλο. Απλά είναι τα πράγματα. Θυμάμαι παλιότερα λίγος ο κόσμος, αλλά τα λεφτά πολλά. Οι ταβέρνες γεμάτες. Προχθές ήμουν σε μια ταβέρνα στη Χαλκιδική και μαλώνανε ο σερβιτόρος με το μέτρ, γιατί ήρθε ένα ζευγάρι Γερμανών, πήρανε μια χωριάτικη σαλάτα, ένα μπουκάλι μπύρα και περιμένανε να τους βγάλουν κέρασμα το καρπούζι. Ατρελαθούμε.

Αυτή είναι η νέα τάση στους γάμους, και το λέω γιατί τώρα είναι η εποχή τους, έτσι από τον Σεπτέμβριο και μετά. Βέβαια, το καλοκαίρι γίνονται ένας σκοτωμός, παντού γάμοι και βαφτίσια, αλλά η νέα τάση είναι αυτή και είναι ιδανική, από ό,τι λένε, για μικρά πορτοφόλια. Οι μεγάλοι γάμοι με εκατοντάδες καλεσμένους, τεράστιες αίθουσες και ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων φαίνεται να αποκτούν ένα ισχυρό αντίπαλο. Το micro wedding, οι γάμοι δηλαδή, που συνήθως περιορίζονται έως και σε 50 καλεσμένους, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και έχουν γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες τάσεις του 2026. Να σας πω, για να είμαι ξεκάθαρος, αυτό δεν είναι τάση, αυτό είναι δεν έχουμε λεφτά, μόνο η απολύτως απαραίτητη. Η θεία η κούλα από τα ψακούδια, η θεία η κούλα από τα ψακούδια δεν είναι απαραίτητη. Ποιοι είναι απαραίτητοι? Ο γαμπρός, η νύφη, ίσως οι γονείς τους, ο κουμπάρος, οι γονείς του κουμπάρου ίσως να περισσεύουν, τα κορίτσια της νύφης, έτσι, οι τρεις-τέσσερις φίλοι και οι τρεις-τέσσερις φίλες. Αυτό, τελειώσαμε. Τώρα, αν υπάρχει κανένας θείος, κανένας αυτός, θα τσοντάρει από την τσέπη του, γιατί υπάρχουν και προσκλητήρια που λένε: ελάτε, τιμή εισόδου 50 ευρώ στο γάμο μας. Γιατί γίνονται και αυτά, να τα ξέρετε. Και αυτά περί wedding planners και αυτά, εγώ τα ακούω, βέρεσαι. Αν υπάρχουν λεφτά, καλείς κόσμο και πληρώνεις. Αν δεν υπάρχουν λεφτά, είναι μια νέα τάση της μόδας που εμείς αυτό το κάνουμε, να φαίνεται, να είχαμε να λέγαμε.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία,
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Έρευνα, έχουμε έρευνα στην ραδιοθεραπεία, γιατί κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έχει σίγουρα και μία έρευνα. Τι έρευνα λοιπόν είναι αυτή? Νομίζω μία έρευνα που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο χρόνια τώρα. Τι κοιτούν οι άνδρες ή μία γυναίκα? Για να δούμε τι λέει η μελέτη. Κλασικές συζητήσεις περί. Να σας πω τώρα κάτι, μην ακούτε μελέτες. Μπείτε σε μια ντροπαρέα, αφήστε μια να περάσει με ένα κολάνι και με ένα πλήσιο μπούστο και αφήστε μετά την κουβέντα να εξελιχθεί την επόμενη μία ώρα, να ακούσετε τελικά τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Πάντως, η νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Evolutionary Psychology επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη συζήτηση, να την. Και όχι μόνο να κάνει μια συζήτηση, αλλά να εμβαθύνει κιόλας για να δούμε τι γίνεται πιο μέσα. Λοιπόν, η σύνδεση της εμφάνισης με τις προσωπικές αξίες, λέει, είναι λίγο πιο βαθύ από αυτό που λέμε τι ήταν αυτό, το έχετε ακούσει? Λοιπόν, αποκαλύπτει ότι η ιατρική επιθυμία οργανώνεται σε διαφορετικά διακριτικά προφίλ, τα οποία επηρεάζονται από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το 53% η μεγαλύτερη ομάδα των ανδρών απέδωσε ιδιαίτερα υψηλή σημασία στα δύο σωματικά χαρακτηριστικά, καταλαβαίνετε πια. Στήθος μπούτι που λέμε. Λοιπόν, οι μετριοπαθείς, που είναι ένα 20%, εξέφρασαν ένα ισορροπημένο αλλά πιο ήπιο ενδιαφέρον για την σωματική διάπλαση. Δεν τους ενδιαφέρει το 20%. Ναι, αρκεί να είναι κοντή, λέει, ή αρκεί να είναι υψηλή, ξέρω κάτι τέτοιο. Οι λάτρεις των γλουτών, 18% έδειξαν σαφή και αποκλειστική προτίμηση στους γλουτούς έναντι του στήθους. Και οι αδιάφοροι, 9%, ναι, γιατί υπάρχουν και οι μπάι, γκέι, γύρω-γύρω όλοι, απέδωσαν χαμηλή ως ελάχιστη σημασία στα συγκεκριμένα εξωτερικά γνωρίσματα. Η καρδιά να είναι καλό παιδί, να είναι αυτό που λέμε, να είναι καλό παιδί. Ναι. Πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες, καθηγητή Μίλλερ, πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες?

Αυτό είναι. Ετοιμάζονται, ανοίγουν κανάλια να φτιάξουν πρόγραμμα, να φτιάξουν περιεχόμενο, όχι να είναι αθλητικό, όχι να είναι δημοσιογραφικό, όχι να είναι κοινωνικό, όχι να είναι. Εδώ είναι ρε. Φτιάξτε ένα κανάλι που να δείχνει μόνο ζωντανά όλα τα δημοτικά συμβούλια της περιφέρειας και όχι μόνο. Καταγγελία σεξιστικής επίθεσης εναντίον της Προέδρου του ΔΣ Πάτμου από τον επικεφαλής αντιπολίτευσης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Γαυγίστε κι άλλο, ακούστηκε. Προσβλητική ηλεκτική επίθεση καταγγέλλεται, δέχτηκε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, η κυρία Αργυρό Γιαμαίου. Πω, πω, πω, γιατί ρε παιδιά. Γιατί γίνονται αυτά. Μπορούμε να διαφωνούμε τουλάχιστον ανθρώπινα. Με δημόσια ανάρτησή της, η οποία συνδέονται με σχετικό βίντεο, η κυρία Γιαμαίου περιγράφει το περιστατικό κατά το οποίο στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, άκουσε από τον κύριο Πέντε να της απευθύνει τη φράση κατόπιν υποδείξεων «Γαυγίστε κι άλλο για να είστε εντάξει». Καλά δεν γίνονται αυτά. Τώρα, εντάξει, λέγονται αυτά τώρα σε μια γυναίκα, ότι γαυγίζει επειδή... Και τώρα είναι χιούμορ αυτό, τώρα ή δεν είναι χιούμορ. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Γιατί σημασία έχει και το πώς λέγονται κάποια πράγματα, την ώρα που λέγονται και με τι ύφος λέγονται και με τι γκριμάτσα λέγονται. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά. Παρ' όλα αυτά, το ακούω.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φιλικά 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσύ.

0: 6 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης.

8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτών. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός.

0: Ρόγιος 106,9.
1: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

κάνετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, επέστρεψα Σεπτέμβρης, παιδιά, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, και επιστρέφουμε στα μικρόφωνά μας, στην αγαπημένη μας εκπομπή Like στη Μουσική. Τι μου κάνετε, πώς περάσατε, παιδιά, το καλοκαίρι, πώς περάσατε? Πολλά τα νέα, επιτέλους βγαίνουν καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα επικοινωνούμε από εδώ και πέρα, πρώτο ο Θεός, και πάμε να ακούσουμε τις πρώτες μας επιτυχίες.

να μου πείτε τα νέα σας, πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε, πήγατε διακοπές, πήγατε παιδιά, κάνατε μπανάκια, γεμίσατε μπαταρίες, ξεκινάει ο Σεπτέμβρης δυναμικά. Καλά ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, εντάξει, εκτός από τις κακές ειδήσεις που πάντα θα υπάρχουν έτσι στα social, στην TV. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, παιδιά, στο Viber και να μου πείτε πώς περάσατε. Εγώ γέμισα μπαταρίες, ξεκουράστηκα, μπορεί να μην έκανα πολλά μπάνια, αλλά είμαι εδώ πολύ χαρούμενη μαζί σας.

ξεκινάμε το πρώτο μας νέο. Ο Κώστας Καραφώτης έκλεισε τα 48. 48 χρονών, παιδιά, είναι ο Καραφώτης. Χρόνια του πολλά, παιδιά. Και τι είπε η γυναίκα του? Είπε: χρόνια σου πολλά, έρωτά μου, παντοτινέ.

0: Είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα φίλη 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική,

like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Παιδιά, ο Αύγουστος είχε πάρα πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, από καλλιτέχνες και στο εξωτερικό φυσικά. Και Σεπτέμβρη θα υπάρχουν πάρα πολλές συναυλίες μέχρι να ξεκινήσουν κάποια μαγαζιά. Άλλα ξεκινάνε στην Αθήνα Σεπτέμβρη, όπως η Ζευγαρά με το Γονίδι, και άλλα ξεκινάνε, παιδιά, τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή τα μεγάλα σχήματα ξεκινάνε τέλος Οκτώβρη.

Live στη μουσική.

Σε λίγες μέρες, παιδιά, ξεκινούν και τα σχολεία. Οι μαθητές ετοιμάζονται. Κουράγιο, παιδιά, έτσι, αν και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κουράγιο, παιδιά. Αυτό είναι μια όμορφη διαδικασία. Μαθαίνετε πράγματα. Πρέπει να παίρνουμε τη θετική πλευρά των

0: μπα, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λυκαρνασό.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Από την καρέκλα.
9: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
10: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
10: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
14: Υδρόγειος 106,9.
15: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Παπαλέσκου επέστρεψε στο Open με σκόρδα για το κακό μάτι. Σταματίνα Τσιμτσιλή σε λαμπερή πρεμιέρα στο εξωτερικό με ολόμαυρο φοβερό φόρεμα.

Μας έλειψε, ναι, επιστροφή στα αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Δεν είναι άπιος το όνειρο, η ευτυχία. Λένε οι αισιόδοξοι, κρυός δίδυμος Λέων ζυγός, τοξότη.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρή 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Παιδιά, όπως ξέρετε, ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή. Άφησε όμως πάρα πολλές επιτυχίες πίσω του, οπότε θα μείνει ζωντανός στις ζωές μας μέσα από τα τραγούδια του. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που τον έκαναν διάσημο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, Ανεμόνα.

0: το περιμένω.
1: Η Μαρία Σολομού μας συστήνει τον πρώτο της σύζυγο. Ήταν πάλι παντρεμένη, παιδιά. Ναι, ήταν πάλι παντρεμένη. Ξέρετε σε ποια ηλικία? Στα 19 της είχαν αποφασίσει να παντρευτούν. Κάποιοι λέει

0: ακόμα.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επέστρεψα. Καθημερινά λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή από εδώ και πέρα, like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Φιλάκια σε όλους, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Γεια σας!

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δει.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και μια καινούργια εβδομάδα είναι πανέτοιμη για απογείωση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες 2 ώρες κάνουμε λίγο έτσι στην άκρη υποχρεώσεις, τρέξιμο και ό,τι άλλο κουβαλάει αυτή η Δευτέρα. Και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρωσυνοδό σας, και σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε άλλη μια εβδομάδα με μουσική, ταξίδια, τα δικά σας μηνύματα και φυσικά καινούριο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Ο Σεπτέμβρης έχει μπει πλέον κανονικά στις ζωές μας, τα προγράμματα αρχίζουν να γεμίζουν ξανά. Αλλά ευτυχώς ο καιρός μας επιτρέπει ακόμα να κάνουμε πως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, αν μη τι άλλο. Οπότε πάρτε θέση, δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

ξεκινήσουμε με τα σημερινά μας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα 7 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός αλλά και ο Σόζον. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας, με υγεία, χαμόγελα και φυσικά με μια Δευτέρα που εύχομαι να σας φερθεί λίγο καλύτερα από ότι συνηθίζουν γενικότερα να μας συμπεριφέρονται οι Δευτέρες. Και αν έχετε κάποιον εορτάζοντα στις επαφή σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ένα τηλεφώνημα τώρα πριν φτάσει αργά το βράδυ και αρχίζουμε τα πόποτα, το ξέχασα. Τσεκάρετε επίσης και αν κάποιος δικό σας έχει τα γενεθλιά του σήμερα.

την Κυριακή χτες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή 13 του μήνα. Ο ιστορικός αυτός θεσμός συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκθέτες, παραγωγούς, τοπικά προϊόντα και χιλιάδες επισκέπτες από την ευρύτερη κεντρική Μακεδονία. Ειδικά σήμερα, Δευτέρα, υπάρχει και πολιτιστικό πρόγραμμα. Στις 8 το βράδυ ξεκινά πατινάδα από την πλατεία Αγκώνου Γιώτα και στις 8.30 ακολουθούν στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών Χορή Μακεδονίας με συμμετοχή πολιτιστικών σύλλογων της περιοχής και ζωντανά χαλκινά. Οπότε, για όλους εσάς εκεί στα Γιαννιτσά, στην Μπέλα και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει ήδη σχέδιο για απόψε. Ραντεβού εκεί.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δει.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Light Mode με τη Λίνα Πετριά.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Νομίζω πως σήμερα αρχίζει κάπως η πραγματική επιστροφή, γιατί η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη πέρασε, το πρώτο Σαββατοκύριακο τελείωσε και τώρα το ημερολόγιο αρχίζει να μας κοιτάζει έτσι λίγο πιο σοβαρά, ιδιαίτερα προς το άνοιγμα των σχολείων. Οι άδειες για πολύ κόσμο έχουν τελειώσει, τα επαγγελματικά ξεκινούν ξανά. Σε λίγες μέρες λοιπόν επιστρέφουν και τα σχολεία και γενικά έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ωραία, πάμε δυναμικά. Αλλά έχω μια πρόταση. Λοιπόν, εγώ λέω να μην φορτώσουμε που σήμερα ολόκληρη τη σεζόν πάνω στη συγκεκριμένη Δευτέρα. Δεν χρειάζεται μέχρι το βράδυ να έχουμε οργανώσει τη ζωή μας μέχρι τα Χριστούγεννα. Ας ξεκινήσουμε με το σήμερα. Και αύριο, βλέπουμε παιδιά για αύριο. Ένα βήμα τη φορά.

Σιγά σιγά κάπου εδώ να ανοίξουμε τη γραμμή επικοινωνίας της σημερινής μας εκπομπής. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πέτριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής, και αυτό στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, νέα εδώ, ό,τι θέλετε. Στείλτε μου έτσι και ένα για να μου πείτε από πού μας ακούτε αυτήν τη Δευτέρα. Αλλά μπορεί να είστε ήδη μαζί στο full πρόγραμμα του Σεπτέμβρη και όλοι έτσι ίσως έχετε κρατήσει λίγη καλοκαιρινή άδεια. Άλλοι μάλλον έχετε, όχι όλοι. Μακάρι όλοι να είχαμε κρατήσει λίγη καλοκαιρινή άδεια. Κάποιοι ίσως να έχετε κρατήσει λίγη καλοκαιρινή άδεια και να μας ακούτε από κάπου όμορφα. Δεν ζηλεύω, καθόλου δεν ζηλεύω. Εγώ αρχίζω να ανοίγω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, ήρθαν τα μηνύματα που είπα πριν. Ήμουν σίγουρη. Λοιπόν, κάποιοι τώρα ξεκινάτε διακοπές. Να πούμε και κάτι υπέρ της αυτής της επιλογής. Ότι ο Σεπτέμβρης έχει μια τελείως διαφορετική αίσθηση στους καλοκαιρινούς προορισμούς. Γιατί η θάλασσα, ναι, μεν παραμένει ζεστή. Οι μέρες είναι μεγάλες. Όσο γίνεται, καμία σχέση βέβαια με τον Ιούνιο, αλλά δεν είναι και μικρές. Δεν νυχτώνει και 5 η ώρα. Και σιγά-σιγά έτσι μειώνεται και η πίεση όλου του Αυγούστου. Σίγουρα έχει μειωθεί σημαντικά και θα συνεχίσει κι άλλο. Λιγότερη φασαρία, λίγο πιο χαλαρή ρύθμη και μπορείς πραγματικά να δεις έναν τόπο χωρίς να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι συνεχώς μέσα σε μια ουρά ή να έχεις κλείσει τραπέζι για τα πάντα. Συν ότι οι τιμές, παιδιά, είναι πολύ πολύ καλύτερες και προσωπικά θεωρώ ότι ένα νησί το Σεπτέμβριο μπορεί να είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από ότι το ίδιο νησί ένα μήνα νωρίτερα στην καρδιά του Αυγούστου. Οπότε όσοι φύγατε αργά φέτος, μην αισθάνεστε καθόλου ότι χάσατε το καλοκαίρι. Μπορείτε τελικά να πήρατε και την καλύτερη εκδοχή του. Μάλιστα, πολλοί από τους τουρίστες που δεν είναι από τη χώρα μας επιλέγουν να επισκεφθούν τα νησιά τον Σεπτέμβριο ή και τον Οκτώβριο, έτσι κάποιοι. Αλλά πολύ πολύ πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτό που γίνεται Ιούλιο και Αύγουστο. Οπότε εσείς εκεί που είστε διακοπές, να στείλω όλα μου τα χαιρετίσματα στη Σοφούλα, η οποία ξέρω ότι πηγαίνει κάθε χρόνο έτσι τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, να περάσεις φανταστικά. Και όποιος άλλος είναι έτσι και μας ακούει σε μου τη διακοπών, ζηλεύουμε να ξέρετε.

0: Ηλιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Ηλιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Ηλιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και, βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και κάπως έτσι πρωτήρα της Δευτέρας, πέρασε. Flight Mode, Λίνα Βατρινού μαζί σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Με τα μηνύματά σας να έρχονται, την παρέα να μεγαλώνει και βλέπω ότι σήμερα έχουμε και κόσμο και από δουλειές και από δρόμους και από σπίτια και κάποιους πολύ ύποπτους που εξακολουθούν να στέλνουν φωτογραφίες από παραλίες. Ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Θα τα πούμε μετά μαζί σας. Εμείς πάντα συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα μια ταξιδιωτική και πολιτιστική πρόταση. Έχουμε τη μουσική μας αναδρομή και σε λίγο θα ακούσουμε και το καινούριο, ολοκένουργιο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας.

πάμε λίγο μία βόλτα μέχρι τον Πειραιά, όπου για, από την 5η 10 μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Πειραιού Sport Film Festival. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και η φετινή θεματική έχει τίτλο Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Ουσιαστικά δημιουργείται μία κινηματογραφική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πολωνία, με πολωνικές αλλά και σύγχρονες ελληνικές ταινίες, προβολές, εικαστικές παρεμβάσεις και καλλιτεχνικές συνεργασίες. Υπάρχει επίσης ξεχωριστό διαγωνιστικό τμήμα για ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, με στόχο να αναδειχθούν νεότεροι Έλληνες δημιουργοί. Και μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, γιατί ο Πειραιάς από μόνος του έχει αυτή τη σχέση με το ταξίδι. Ξέρετε τώρα, λιμάνι, αναχωρήσεις, αφήξεις και για 4 ημέρες ταξίδια και μέσα από τη μεγάλη.

αφήσουμε για λίγο το 2026 και θα ενεργοποιήσουμε την μουσική μηχανή του χρόνου μας ή επιστρέφουμε σε μια άλλη εποχή. Σήμερα δεν θα σας βοηθήσω καθόλου, δεν θα σας πω ούτε χρόνια, ούτε όνομα, ούτε κάποια μικρή λεπτομέρεια για να σας βάλω στο σωστό δρόμο. Θέλω μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν τραγούδια που πριν καν θυμηθούμε τον τίτλο τους, έχουν ήδη εμφανίσει μέσα στο κεφάλι μας εικόνες. Και ένα τέτοιο είναι και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Flight mode, flashback.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: και μισή.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καινούργια εβδομάδα σήμερα. Σημαίνει φυσικά και καινούργιο καλύτερο κομμάτι εδώ στο Flight Mode. Και αυτή την εβδομάδα έχω την αίσθηση ότι με το που θα ακούσετε τον τίτλο, αρκετοί θα σκεφτείτε αμέσως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Καταρίνα Λιόλιου και Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Το κομμάτι έχει ήδη αρχίσει να γίνεται viral μέσα από αποσπάσματα από τις live εμφανίσεις της και από τα social media. Κυρίως χάρη στην πολύ χαρακτηριστική ιδέα του να ευχηθείς χρόνια πολλά σε εκείνον που μάλλον το αξίζει. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να μου στείλετε ονόματα. Κρατήστε τα για εσάς, απλώς δυναμώστε το ραδιόφωνο και αφιερώστε τον αέρα όπου πρέπει. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν το καλύτερο κομμάτι του Flight Mode είναι Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι πρώτη μουσική πτήση αυτής της εβδομάδας φτάνει στην προσγείωσή της. 2 ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις. Καλή δύναμη σε όσους επιστρέφετε σήμερα στους κανονικούς σας ρυθμούς. Καλές διακοπές στους λίγους τυχερούς που φεύγουν τώρα. Και γενικά ας δώσουμε λίγο χρόνο έτσι το Σεπτέμβρη να μας δείξει τι σκοπούς έχει μαζί μας. Μια Δευτέρα τη φορά θα πω εγώ. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας Λίνα Παντριανού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Τρίτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode. We'll be right back.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμ 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Από τον Τόλια Κελακόπουλο.
1: Περίμενε ρε, έτσι θα ξεκινήσουμε.
0: Γιατί μια χαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, η νέα σεζόν ξεκινάει.
2: Και είμαστε οι Μουρμουλήθρες.
1: Με Στάθη Μπογδάνο.
0: Με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Με
0: Τόλια Κελακόπουλο.
1: Oh yeah. Και φυσικά
0: τον έναν, τον μοναδικό, τον ανυπέρβλητο, τον ανεπανάληπτο, τον τρισδιάστατο, τον σατανικό,
1: τον τιτανοτεράστιο Βασίλη Ικόγνητος. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Γιατί? Αφού μια χαρά το είπα. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, με πολλά και πλούσια θέματα.
0: Όλο τον Αύγουστο φαντάζομαι τον Τόλι να κάνει πράξη, να λέει
1: ναι,
0: το Μπουρμπουλήθρες
2: στο νερό.
0: Όχι, στο νερό. Στη γωνία, κάτω από τον καυτό ήλιο, στο ένα πόδι, με την πύρα μπροστά να τον χαιρετάει και να λέει Μπουρμπουλήθρες.
1: Αυτά και πολλά, κυρίες και κύριοι, σε λιγάκι πάλι μαζί.

0: πόσο χαρούμενοι είμαστε.
1: Για ποιο πράγμα?
2: Μήπως εννοείς ότι είσαι?
0: Είμαι και εγώ, είστε και εσείς, είμαι σίγουρη. Γιατί ξεκινάμε μια νέα σεζόν, μια πάρα πολύ δυναμική σεζόν. Και θα είμαστε καθημερινά 2 ώρες στα αυτιά σας. Και ποιο είναι το πιο σημαντικό της υπόθεσης?
2: Ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
2: Ποιο είναι?
0: Το ξεχάσατε?
2: Ποιο?
0: Δεν πρέπει να μας κάνουν like και follow στη σελίδα μας!
2: Ναι, ναι.
0: Στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Είμαστε οι ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει. Εντάξει, λίγο μαυρισμένοι είμαστε, η αλήθεια. Λίγο αδυνατισμένοι δεν είμαστε. Αλλά.
2: Να μιλάς για σένα, γιατί.
3: Μέλανη.
2: Εγώ προσωπικά έχω χάσει.
3: Μόνο η Μέλανη είναι μαυρισμένη.
0: Εγώ θα σας ανεβάσω με μαγιό στο Instagram.
3: Να το αλλάξουμε, να το αλλάξουμε. Είναι μόνο η Μέλανη μαυρισμένη και εμείς αδυνατισμένοι.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ωραία, το δέχομαι.
3: Άρα εσύ πάχινες.
0: Δεν πάχινα. Θα ανεβάσω κι εγώ με μαγιό στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες Radio Show, Facebook και Instagram.
2: Και τι άλλο έχεις να μας πεις? Νομίζω και κάτι άλλο περιμέναμε από σένα.
0: Ξέρετε σήμερα τι θέλεις.
3: Ξέρετε σήμερα τι θέλεις.
0: Κάτι θέλεις εσύ. Πες μας, Στάθη, ποια είναι η παγκόσμια
3: μέρα? Πες μας, Στάθη, ποια είναι η παγκόσμια μέρα σου? Βάλε μουσική και θα σου πω μετά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Τι θες να σου πω, ποια είναι η παγκόσμια ημέρα μου?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα
1: καθαρού αέρα και μπλε ουρανών.
0: Τι εννοείς μπλε ουρανών σε πληθυντικό?
1: Πολλών ουρανών.
2: Σοβαρά.
1: Τον ουρανό της Ελλάδος, τον ουρανό της Βουλγαρίας.
0: Ο ίδιος ουρανός.
1: Της Αδελαίδας.
2: Καλά, του καθαρού αέρα, εντάξει, πάει και έρχεται.
1: Να σου πω κάτι, εμένα στο χωριό μου έχει πάρα πολύ καθαρό αέρα. Άρα το χωριό μου γιορτάζει.
2: Ναι.
0: Άσχετο. Είπαμε είναι παγκόσμια ημέρα. Δηλαδή ναι, δεν γιορτάζει μόνο το χωριό σου.
1: Η Αθήνα γιορτάζει, δηλαδή.
0: Εννοείται γιορτάζει.
1: Τον καθαρό αέρα.
0: Γιατί ναι, δεν έχουμε καθαρό αέρα.
2: Αν πας προς τα παραλιακά μέρη, ναι.
0: Πάντα μιλάμε καθαρό αέρα σε σχέση με τι? Οπότε όλα είναι καθαρά σε σχέση με κάτι χειρότερο.
2: Εντάξει, άμα δεν έχει έρθει αφρικανική σκόνη, καθαρά.
0: Οπότε μια χαρά είμαστε. Γιορτάζουμε σήμερα.

0: Έχω quiz προς όλους σας.
1: Είδες, καλά φοβόμαστε.
2: Ξεκινήσαμε.
0: Έχω quiz. Πόσες εποχές έχουμε?
1: Τέσσερις.
3: Το λέει και ο Βιβάλντι.
0: Καταρχήν, να ξέρετε, προς όλους τους φίλους μου που μου εύχονται καλό χειμώνα, έχουμε τέσσερις εποχές. Αν θέλετε να μου ευχηθείτε κάτι που δεν έχει σχέση με καλό καλοκαίρι, που δεν το δέχομαι, είναι καλό φθινόπωρο. Κοίτα. Σταματήστε αυτή την αηδία με τον καλό χειμώνα όταν γυρίζουμε από διακοπές.
3: Ναι, θα σου πω, κοίτα. Λογικό. Πολλοί που λένε ότι μη μου ευχηθεί κανένας καλό χειμώνα, από τη στιγμή που αλλάζει ο μήνας και αλλάζει και η εποχή, είναι λογικό να σου δώσει μια καινούργια ευχή. Δεν πάει.
0: Τι καλό χειμώνα, ωραία.
3: Σου λέει την ευχή καλό χειμώνα λόγω καιρικών συνθήκων.
0: Όχι, γιατί δεν γύρισα δηλαδή από τις διακοπές και να πει καλή άνοιξη.
3: Γιατί να σου πει καλή άνοιξη ή πριν το καλοκαίρι.
0: Καταρχήν έχει πει. Εντάξει, το φθινόπωρο είναι πριν το χειμώνα.
3: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε αφού τελειώσει το καλοκαίρι, τι έρχεται.
3: Να σου πει δηλαδή καλό φθινόπωρο.
0: Ναι.
3: Ωραία, εντάξει, τότε στον επόμενο πες το ότι μου ξαναπείς καλό χειμώνα, πες μου καλό φθινόπωρο.
0: Θέλω να με ευχηθείς τώρα καλό φθινόπωρο.
3: Καλό φθινόπωρο, Στάθη.
0: Ευχαριστώ, φίλε Τόλη.
2: Παιδιά, εγώ έχω να σας πω ότι δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει και εσείς στην Ελλάδα.
0: Όχι οι εποχές, Μέλανη, στα ρούχα. Αυτά είναι περσινές εποχές.
2: Ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουμε φθινόπωρο.
0: Τι δεν έχουμε φθινόπωρο, μωρέ, τι λες? Δηλαδή, ο Βιβάλντι λέει ψέματα.
2: Έχουμε πλέον απευθείας χειμώνα. Δηλαδή, εκεί που κάνει ζέστη, ξαφνικά πιάνουν βροχές και τα κρύα. Οπότε εντάξει, γι' αυτό εσένα σου λένε καλό χειμώνα, γιατί από Νοέμβρη ξαφνικά ουτσουπ.
0: Μέλλον σε ζητάνε από εκεί, κοιτάξτε. Πες γεια σας.

0: Θα σου πω, Στάθη, λοιπόν, ποιος χαρακτήρας είναι η Μέλανη.
1: Ποιος χαρακτήρας από σειρά ή τι χαρακτήρας.
2: Όχι, τι χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Να μην λες ποιος.
2: Γιατί ο Τόλης μετά από τόσο καιρό εκπομπή μαζί με ξέρει. Πιστεύω.
0: Μέλανη, θα σου πω.
1: Εδώ δεν ξέρεις κουκλίτσα μου, εσύ τον εαυτό σου.
0: Εγώ
1: δεν πίνω τίποτα και την έχουν μαζέψει τρεις φορές για άρθρα.
0: Το έχω εικόνα. Είναι ξαπλωμένη στην πισίνα με μαγιό λουλουδάτο.
1: Με παντόφλα με πέρλες.
0: Ναι, φλωράλ, συγγνώμη Μέλανη. Δίπλα στο τραπεζάκι έχει ένα φυσικό χυμό. Δεν είναι... Ξέρεις αυτά τα τυποποιημένα. Είναι φυσικός χυμός.
1: Ένα φυσικό χυμό βότκα. Από φυσική πατάτα.
0: Επίσης δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα αντιλιακό. Και υπάρχει επίσης και αυτό το ψυκαστικό που έχει το νερό που ψεκάζει στη μούρη σου.
2: Για να δροσίζεσαι.
1: Να σου πω, αυτό που κάνουμε εμείς ή αυτό που κάνουν οι κοπέλες. Γιατί εμείς θα πάρουμε αυτό που ψεκάζουμε τα λουλούδια. Θα βάλουμε νερό από τη βρύση. Και θα ψεκαστούμε μπροστά στον ανεμιστήρα και να δροσιστούμε. Η Μέλανη έχει αυτό πέρυσι από το φαρμακείο που είναι πεπιεσμένο νερό με αέρα μέσα.
0: Που κάνει 25 ευρώ.
1: Ναι, 25 ευρώ τι, νερό.
2: Όχι, είναι για ενυδάτωση προσώπου.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δίπλα ακριβώς έχεις και τα γυαλιά σου.
2: Τι ξέχασες, εννοείται. Ποια γυαλιά όμως.
1: Τα καλύτερα.
0: Και ήλιο και μάσκα για να βουτάς. Αλλά είσαι στην πισίνα, οπότε δεν σε νοιάζει αν θα πάρεις τη μάσκα.
2: Πόσο καλά με
0: ξέρεις. Και επίσης διαβάζεις βιβλίο. Ο έρωτας ήρθε από την πεπέρα.
1: Λέω μπουσκάλια. Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις.
2: Εδώ με έχασες.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
7: Και 2810-34-1019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή.
1: Περίμενε λίγο, Μέλανη Μιλένοβα, μην παίρνει φορά. Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θα σου πω εγώ τόλη ποια είναι η Μέλανη.
2: Α, οκ.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Που εγώ την ξέρω λίγο παραπάνω από εσένα.
2: Ναι, για πες.
1: Γιατί είμαι καλύτερο στο να ξεχωρίζω ανθρώπου και να του καταλαβαίνω. Η Μέλανη είναι στην πισίνα.
2: Ναι.
1: Στον ήλιο. Γιατί θέλει να μαυρίσει, απεγνωσμένα ώστε να γυρίσει μαυρισμένη στην Αθήνα και να μας πει: έκανα 9.000 μέρες διακοπές. Ενώ έκανε 5. Πάει και κάθεται από το πρωί. Δεν κοιμάται το βράδυ ώστε να την πάρει ο ήλιος. Ο ήλιος δεν σε παίρνει. Για να την πάρει ο ύπνος στην ξαπλώστρα και να ξυπνήσει μαυρισμένη. Και λέει: πόπο, καλέ, πόσο μαύρησα εγώ σήμερα. Αυτό το κόκκινο μου πάει. Και κάθεται στην ξαπλώστρα της χωρίς γυαλιά ηλίου. Δεν τα φοράει, γιατί η Μέλανη ξέρει ότι αν δεν φοράμε γυαλιά ηλίου μαυρίζουμε πιο γρήγορα.
0: Ισχύει αυτά.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ σας το είχα πει και το κοροϊδεύατε.
0: Εγώ σας το είχα πει.
1: Είδες, είναι και ισχυρογνώμων, είναι και ψεύτρα. Και κάθεται και διαβάζει. Έχει ανοίγει βιβλίο που είναι και καλά απ' έξω, σοφιστικέ και τέτοια.
2: Και, έτσι.
1: Και από μέσα έχει 10 τρόποι να δυνατήσετε στην ξαπλώστρα. Έχει κάτι τέτοια ψεύτικα και δίπλα της το μανό που θα αυτή φτιάξει τα νύχια της.
0: Παιδιά, έχετε πέσει πολύ έξω.
1: Ωραία.
0: Εσύ ειδικά.
1: Εγώ εσύ
0: τα άθε ειδικά πάρα πολύ. Εγώ το καλοκαίρι διάβαζα Τρίγωνο των Βερμούδων. Γενικά ή θα διαβάζω έτσι περίεργα ή θα διαβάζω αστυνομικά.
2: Άρα πάλι για μόδα διάβαζες.
1: Τι?
2: Βερμούδες. Αυτό.
1: Για βερμούδες διάβαζες. Και κάπου εδώ έπεσε ένα σοβάς από το ταβάνι πάνω στο κεφάλι του Τόλι.
0: Και κάπου εδώ πάμε για ένα break για να συνέρθουμε.

0: Μπορεί να πέρασε, αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Τι πέρασε το καλοκαίρι?
0: Όχι. Εσείς το ξέρετε ότι υπάρχει ετήσια εορτή γενιάδας.
1: Ο Στάθης να το ξέρει. Εμείς όχι.
2: Πότε θα σβήσω κεράκια στα γένια μου?
0: Στα γένια σου, το άκοψε τα γένια σου όμως. Δεν έχεις αυτή τη μεγάλη γενιάδα που είχες.
2: Γιατί μιλάς έτσι για τα
1: και
2: γένια?
1: Και πάλι όμως μπορεί να πάει έτσι όπως είναι.
0: Καλά, σίγουρα έτσι όπως είναι παντού πάει.
2: Περίμενε. Δεν κατάλαβα. Για να γιορτάσουν τις τρίχες σου πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο πόντο.
0: Λοιπόν, διεξάγεται, παιδιά, το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Παγκοσμίως.
2: Εγώ τα γιόρτασα.
0: Εσύ δεν το γιόρτασες, είμαι σίγουρη που δεν το ξέρεις.
2: Αφού έχω ακόμα κεράκια στα γένια μου. Κοίτα.
0: Άκου, λέει. Στόχος, λέει, του εορτασμού είναι η προώθηση και η ανύψωση του κοινωνικού κύρους της γενιάδας.
1: Έτσι, ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει αποκτήσει πλέον κύρος η γενιάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο Στάθιο, το Στάθιο είναι σήμα κατ' εθέν.
2: Το έχει αποκτήσει από το Λεωνάιντας, ρε. Από τότε εμείς γιορτάζουμε τα γένια μας.
0: Ξέρεις, από τότε όμως πότε τα γιορτάζουν? Από τα ίχνη, λέει, τα ίχνη βασικά της γιορτής αυτής, ναι, ξεκίνησαν από τους Βίκινγκς. Και
2: τα βλέπω. Ό,τι εξής με Vikings, να ξέρετε, το βλέπω.
0: Το βλέπεις, είμαι σίγουρη.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα τον δεις στο Στάθι σε φωτογραφία, αν δεν διαβάσεις κάποιον από κάτω ή hashtag ή τίποτα, απλά δεις τη φωτογραφία, τον λες και Viking.
2: Έλα, με λες.
0: Έλα. Και να σας πω και κάτι τώρα που ταξίδεψες.
2: Η Flory Vikings, αυτή που ήταν λίγο πιο τελικάτη, που ήταν με τα κορίτσια.
1: Αυτή που μένανε πίσω, δεν μένανε στα πλοία.
2: Μένανε πίσω, εκεί βγάζανε το γάλα από τα κατσίκια.
0: Το σημαντικό όμως είναι, φίλε Στάθη, ότι το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό. Καθώς, λέει, θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενεοφόρους. Άρα εσύ τώρα που ξυρίστηκες και τα πήρες.
2: Δεν ξυρίστηκα.
0: Δεν ξυρίστηκες, αλλά τα πήρες.
2: Τώρα τα παίρνω που μιλάς.
0: Έδειξες ασέβεια σε όλους τους γενιοφόρους. Ναι, γενιοφόρους της Ελλάδος.
2: Επειδή δηλαδή έκοψα την ψαλίδα στην άκρη από τη γενιάδα μου, πρέπει να το ξεφτελίσουμε.
1: Εσύ μιλάς για γενιοφόρους, εγώ μετά το break θα σου πω για ένα άλλο φεστιβάλ που έγινε πριν από λίγο καιρό.
0: Αναμένω.
2: Φεστιβάλ ξυρισμένων φρυδιών.
1: Κατά, θα δεις.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτο, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, από σήμερα και κάθε εβδομάδα εγκαινιάζουμε ένα καινούριο θέμα της εκπομπής, όπου είναι η συνταγή του Εργένη. Θα την έχουμε κάθε Δευτέρα, έτσι, τη μία συνταγή που θα είναι η συνταγή του Εργένη της εβδομάδας.
1: Δεν έχω ετοιμάσει συνταγή, απλά έχω τη λιχουδιά της ημέρας
0: σήμερα. Ναι, δεν μας πειράζει. Αυτό τα αφήνουμε πάνω σου.
1: Μια καταπληκτική ιδέα.
0: Είναι στο χέρι σου να το κάψεις. Είναι στο χέρι σου να το κάψεις σαν θέμα.
1: Στο στόμα μου.
0: Και κάθε Παρασκευή θα έχουμε τη συνταγή του Σαββατοκύριακου. Σωστά.
1: Μέχρι
0: αυτά που θα ακούσετε, μόνο Εργένη μπορεί να τα φάει.
1: Μέχρι να πούμε τη συνταγή του Σαββατοκύριακου που θα την έχω σκεφτεί, να σα πω μερικέ λιχουδιέ που έχω σκεφτεί.
0: Α, εντάξει, ναι.
2: Για να συνοδεύουμε το καφέ μα. Το καφέ μα κάθε πρωί.
1: Δηλαδή εκεί που θα πίνει το καφεδάκι σου θα έχει και τη λιχουδιά δίπλα.
2: Τέλεια.
1: Έχω μία λιχουδιά που την έτρωγα στο σχολείο. Δεν ξέρω αν την τρώγατε κι εσεί.
0: Ξαρτάται.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο. Όπως και να το πω, δεν ακούγεται ωραίο.
0: Κάτσε σαν σκυλοτροφία που
1: είναι. Αν τρώγατε κι εσείς αυτή τη λιχουδιά στο σχολείο.
0: Για πες μας.
1: Άνοιγα το κουλούρι.
0: Ναι.
1: Έβαζα μέσα μερέντα.
0: Το μακρόστενο εκείνο το σουσαμένιο.
1: Το σουσαμένιο που είναι μαλακό.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο γλυκιά γεύση.
0: Ναι.
2: Δεν έχει όμως μέσα τυρί, είναι σκέτο εννοεί.
1: Κουλούρι, αγάπη μου, κουλούρι.
2: Υπάρχει και το κουάτο άλλο το κουλούρι.
0: Κουλούρι, είπε.
1: Κουλούρι. Η Μέλανη το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Δεν είπε Θεσσαλονίκη, είπε κουλούρι.
2: Εντάξει.
1: Ήρθε στο μυαλό της κάτι σε μπραντς. Σκεφτείτε αυγά και pancakes.
0: Μήπως εννοούσες μπριός.
1: Μπριός και τέτοια. Τέλος πάντων, κουλούρι αυτό το μακρόσινο. Σαν μικρή βαρκούλα. Και είπα να σουσαμάκια. Το άνοιγα, έβαζα μέσα μερέντα και έτριβα δρακουλίνια. Ένα. Αλλά περιμένουμε, γιατί βλέπω και χαλάτε λίγο τα μούτρα σας. Ακούστε με. Αλλά όχι ένα-δύο δρακουλίνια. Πρέπει να βάλεις όλο το σακουλάκι.
0: Δεν χωράει, ρε φίλε.
1: Προσπάθησε.
0: Γιατί δεν έβαζες.
1: Και μετά τρως το σακουλάκι απ' έξω.

0: Επιστρέψαμε Μπουρμπουλίθρους Radio Show κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Γιατί κουνιέστε σαν τα πόδια.
2: Πάμε για ένα ρυθμό.
1: Ήταν τέλειο.
0: Τίποτα, ένα story θα σας κάνω να σας δει και ο κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται, πάμε. Τι μας έχεις, Μέλανη, άχρηστη. Πληροφορία.
0: Θα σε πετάξω έξω. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται στα ελληνικά roadrunner. Το παιδικό αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι. Beep, beep.
0: Το μπιμπιπ που beep, κυνηγούσε. Beep. Το κογιότ.
2: Δρομέας.
1: Το κογιότ κυνηγούσε τον μπιμπιπ.
2: Ναι.
0: Ναι. Ο μπιμπιπ πώς είναι στα ελληνικά.
1: Να σου πω, γιατί λες τον μπιμπιπ και δεν λες.
2: Θα μας πεις.
1: Δεν μπορεί να μας πει ούτε την ερώτηση σωστά. Πες, τι ζώο είναι ο μπιμπιπ.
0: Ωραία, αυτό λέω. Ωραία, απάντησέ τα τώρα.
1: Ο μπιμπιπ.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ έλεγα ότι είναι στοθοκάμιλος.
0: Όχι, παιδί μου. Καλά, εσείς αλλού.
1: Είναι ένας στοθοκάμιλος που πήγε με ένα τσιτάχ και βγάλανε τον μπιμπιπ.
0: Άστο, θα το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λέγεται γεωκόκικα στα ελληνικά το ζώο αυτό. Και
1: σαν την κίστη.
2: Κατάλαβα ποιο είναι. Είναι αυτό που είναι και πολύ επικίνδυνο, λέει, για τον άνθρωπο.
0: Ναι. Ναι.
2: Μιλάμε, ξέρεις, λέει, πόσοι έχουν σκοτωθεί, λέει, από αυτό το πουλί.
0: Γιατί αυτό κάνει επίθεση.
2: Κάνει, μιλάμε, ατάκ.
1: Προφανώς, αφού το λέμε έτσι.
0: Και...
1: Ρε, ποιον έβγαλες έτσι, γεωκόκικα εμένα.
0: Και στην πραγματικότητα, παιδιά, σοκαριστικό αυτό τώρα που θα σας πω, είναι πιο αργό από ένα κογιότ. Ενώ στο παιδικό δείχνει ότι είναι πιο γρήγορο, είναι πιο αργό και η ταχύτητά του φτάνει στα 32 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ενώ του κογιότ. Φτάνει στα 69 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Εντάξει, δηλαδή.
1: Δύο κολόνες του ρίχνει εύκολα.
2: Ναι, ναι, εύκολα.
0: Σοκ!
2: Σοκ!

0: Και πριν κλείσουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή, θέλουμε να ευχηθούμε με πάρα πολύ αγάπη χρόνια πολλά στους Κασιανός. Κασιανός. Κασιανή.
1: Κασιανός είναι, γιατί.
0: Κάσιος. Κάσος.
1: Κάσιος.
0: Κάσης. Κασιανή, Κάση με υψηλόν. Κασιανή με ένα σίγμα. Κασιανή με δύο σίγμα. Κασία. Σόζον. Σόζος. Σόζη. Σόζη. Σοζούσα.
1: Συνεχίζει, Σούζη. Εδώ δίνει πόνο.
0: Και τέλος. Και τέλος. Στην Σόζα.
2: Σόζα. Ή πως λέμε Γκαζόζα.
3: Γκασούζα.
0: Θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας.
2: Δεν νομίζω να με ασπίστεψαν έτσι όπως τα είπαμε.
0: Σε όλα μας τα ακροατήλια που σήμερα γιορτάζουν. Και τα αγαπημένα μας ακροατήλια να μην ξεχνάνε να μπαίνουν και να μας κάνουν like, να μας κάνουν follow, να μας στέλνουν τα μηνύματά τους και ό,τι θέλουν να συζητήσουμε εδώ ζωντανά.
2: Αν θέλετε να μας βρίσκετε.
0: Facebook και στο Instagram, Μπουρμπουλίδρες.
3: Ζούλα.
2: Χρόνια πολλά, Σόζον.

0: Πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Πρώτη μέλανη τη σεζόν.
1: Πρωτοστάθης τη σεζόν. Πρώτο στόλης τη σεζόν.
0: Ο καλύτερος στόλης τη σεζόν.
1: Και ο καλύτερος incógnitos βασίλης τη σεζόν.
2: Έτσι ακριβώς. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Γιατί κλαις, Βασίλη, ξεκινήθηκες κάθε φορά που κάνουμε αποφώνηση.
0: Θέλετε να χάσουμε όλους τους ακροατές μας?
1: Όχι.
0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο θα λέμε.
3: Δεν λέμε τίποτα, ακόμα καλοκαίρι.
0: Παιδιά, θα λέμε καλό καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι θα λέμε καλές διακοπές.
2: Ναι,
0: καθιερώνεται από τώρα.
2: Τις επόμενες μέρες που συνεκομπήμαστε θα αναφερθώ και σε κάποια γεγονότα καλοκαιρινά. Οπότε δεν θα ξεφύγουμε ακόμα.
1: Δεν ξεφεύγουμε.
0: Θέλετε να το καθιερώσουμε τώρα που είναι η πρώτη.
2: Ναι,
0: σε κάθε εκπομπή θα λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Όχι, θα λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι πάλι.
1: Όχι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό καλοκαίρι, Μελένη.
2: Θα το αποφασίσουμε και θα σε ενημερώσω στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι αύριο.
0: Bye.

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει ένα Tonight Radio Show, Τρίτη. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για δικά σου θέματα, για δικά σου προβλήματα. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαμπή.

Νίκος Απέρης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο ξεκίνημα δεύτερο ημιώρο του Night Radio Show. Άλκης Πεδίτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Έχω κουραστεί να γνωρίζω ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν. Το δύσκολο δεν είναι να γνωρίζεις έναν μπερδεμένο άνθρωπο. Το δύσκολο είναι να μείνεις δίπλα του, ελπίζοντας ότι θα ξεκαθαρίσει χάρη σε σένα. Οι αποφάσεις άλλου δεν είναι δική σου ευθύνη. Οπότε μην κοιτάξεις να την πάρεις. Έλα να παπαρίζω. Αλήθεια τώρα.

Αυτό είναι το Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Νιώθω ότι κανείς δεν με επιλέγει πραγματικά. Πάντα είμαι η δεύτερη λύση. Αν νιώθεις έτσι συνεχώς, μην αρχίσεις να πιστεύεις ότι αυτή είναι η αξία σου. Είναι πιθανό να έχεις συνηθίσει να επενδύεις, παιδί μου, σε ανθρώπους που δεν μπορούν να επενδύσουν σε σένα. Και αυτό αλλάζει μόνο όταν αλλάξεις εσύ τις επιλογές σου.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα του Night Radio Show. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι ίσως ζητάω πάρα πολλά από μία σχέση. Δεν είναι πολλά το να ζητάς σεβασμό, συνέπεια, ενδιαφέρον, τρυφερότητα. Το θέμα είναι να ξεχωρίζεις τις ανάγκες από τις απαιτήσεις. Γιατί οι βασικές συναισθηματικές ανάγκες δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμέλια σε μία σχέση. Απόν, κατάδα.

πες μου ότι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνο και ήρθε η ώρα για να σου χρωστάω, για να σου πω αυτό που σου χρωστάω, δηλαδή ένα καψούρα throwback, να σε πάω έτσι σε πιο παλιά, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Δακιτζής και κυκλοφόρησε σε πρώτη εκτέλεση το 2000 από τους αδερφούς Διονυσίου και το 2023 σε επανεκτέλεση από την Κατερίνα Λιόλιου. Θα σου λείψει η δική μου τρέλα. Το μόνο σίγουρο.

Λέει ένα ζευγαρά θάφα, εδώ είμαστε λοιπόν, του Night Radio Show. Όταν είμαι με κάποιον, φοβάμαι συνέχεια ότι θα φύγει. Και ξέρεις κάτι, αυτός ο φόβος σε κάνει να μην ζεις τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ζεις την πιθανή απώλεια αυτής της σχέσης. Μην τιμωρείς τον εαυτό σου σήμερα για κάτι που ίσως να μην συμβεί και ποτέ. Γιατί είναι άδικο. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, Αλκατράς, και κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για τις 2 ώρες που περάσαν. Ο Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω με Θοδωρή Φέρη και Κάψε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ, εδώ, στον αέρα του Tonight. Καλό ξημέρωμα.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα πρόοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν πτωούμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε μία ακόμα υπέροχη εκπομπή με πολύ πολύ δυνατές και πλούσιες ενότητες. Διά του λόγου του αληθές, ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη για να μην μείνετε εκτεθειμένοι. Summer Edition Tips με καλοκαιρινά tips, πολύ όμορφα, χρήσιμα και ευχάριστα. Φυσικά Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και εννοείται προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τώρα, αποκλειστικότητες, καινούργιες μεταδόσεις και δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά παίζουν εδώ για τις επόμενες δύο ώρες.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.